Όταν δίχω δίμες φύλανε οι θέες, είμαι ο άλλος εκλέμνος, και ήταν μακάβιβον